0: μέσα.
1: Ας μόλις μέσα. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
0: Λάσκολ ματουσίκ.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι. Σε νου ουίτς φάτου μέω. Τάρα.
0: Φερίτσιρι. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.